0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπορ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

βραχνή μέρα βλάβη του νου. Στάχτες τι να ζεις, στα κύρια

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε
1: την στο www.radioparis.gr.

προσευχή μου. Κουρνιάζουν έξω το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένει.

σφισμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπο την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

θέλες πολύ χρόνο να κάνεις και να έχεις για πηξίδα σου αντίθετα τον άλλον. Πώς φτάνοντας πιο μακριά

μια στιγμή τα εσβήσες όλα και πες φεύγω. Ούτε λεπτό δεν σκέφτηκες τι πας να κάνεις. Εσύ που μου λέγες

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπορτ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε,
1: ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

μαγειρεύω μυρωδιά άλλων ανθρώπων. Ή πιο πολύ στο φόβο τους κλεισμένοι, κι άλλοι σε ένα ψέμα, ψέμα ορκισμένοι.

ψάχνω, ψάχνω μοναχός μου να λύσω το χρησμό αυτού.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: 30 και κάτι. Και ακόμη περιμένω. Δεν ξέρω πια αν προλαβαίνω. Κουράστηκα πια. Μες στο τρέξιμο πάλι. Δεν σηκώνω κεφάλι. 3.60 κοστίζει κάθε ώρα που ζω.

Κι όταν ψάχνεις δουλειά πέφτεις πάνω σε τρίτους που γνωρίζουν τους πρώτους.

που δεν ανήκεις ακόμα, μα τη ρίξαν σε κόμμα τζάκια και τροκτικά. Σαράντα βγάλε κι ακόμη περιμένω, ίσως και να μην προλαβαίνω. Κουράστηκα πια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: ξεκίνα.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

της φωλιάς. Ξέρω τις νύχτες πως κλαις μες σε χιλιάδες ντροπές και μια βραδιά γέλιο αγέλαστο σπάς.

ζεστής της φωλιάς. Τα αρώμα αυτό που φοράς, τα αρώμα αυτό που σκορπάς, για μια βραδιά μικρή μου γέλιο αγέλαστος πας.

0: ζωγραφίζω ένα φιλί και τ' αφήνω στο χιλιόν σου τη γραμμή.
1: RadioParis.gr, because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

κρατώ ψηλά. Να δούνε της γης οι θλιμμένοι, να'ρθουν και να βρουν συντροφιά. Να βρούνε στρωμένο τραπέζι, σταμνή για να πιει ο καημός.

τη λάμπα κρατώ ψηλά. Να δούνε τις γης

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπορ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά,
6: με γέλιο να χαρείτε.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια από αυτά.

0: αυτός.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μελίτη και ακούτε Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 9.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από τον Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέρια. Που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή κυπουρή. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

0: μυστικά.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

Απόψε θέλω τη ζωή μου μες στο πιάτο, να τη χορτάσω όπως ξέρω μόνο εγώ. Τα όνειρά μου να μαζέψω από κάτω και απ' τα κομμάτια τους να φτιάξω έναν Θεό.

Απόψε θέλω τη ζωή μου μες στο πιάτο κι όλα τα άρρωστα παιδιά να έρθουν εδώ. Ποιος την ανάσα μας την κόλλησε στον πάτο κι είναι τα πόδια μας αδέντρα στο βυθό.

Απόψε θέλω τη ζωή μου μες στο πιάτο κι όλα τα άρρωστα παιδιά να έρθουν εδώ. Ποιος την ανάσα μας την κόλλησε στον πάτο κι είναι τα πόδια μας σαν δέντρα στο βυθό. Κι είναι τα πόδια μας σαν δέντρα στο βυθό. Ναι, είναι τα πόδια μας σαν δέντρα στο βυθό.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

αυτή τη νύχτα. Τα μάτια κρύψανε τα δάκρυα και τις λέξεις μέσα στον πάγο και στη δίψα της αλήθειας. Ψάχνεις δυο λόγια.

τόσες φορές μπροστά στα λόγια των χρησμών σου θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου να σε προσέχω να

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λιοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή κυπουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

Ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει η

πάνω από τη θάλασσα προς τη μεριά του ανέμου. Στα μαύρα ντύνεσαι και ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ράδιο άκουσα μια νύχτα μαγεμένη κάποιο τραγούδι από κείνα τα παλιά. Είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη, η μελωδία του μια κρίσα συννεφιά.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπορ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά,
7: με γέλιο να χαρείτε.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

Κι δουλειά, ποια δουλειά, τι ορίζουν για μένα τα άστρα. Θα κρυφτώ κάπου εδώ καλά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ καλά.

μένω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

Μια χαμένη πατρίδα σκεπασμένη με χώμα με πηγαίνει εκεί που τελειώνει ο κόσμος. Ένας άδειος Θεός που απόλυτα

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
7: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
8: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
9: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
8: Με τέχνη τον καιρό.
9: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέρια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή κυπουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

θα κόψεις τις ερωτήσεις. Κι αν δεν σ' αφήσουνε, δεν θα μιλήσεις. Μετά θα μάθεις

Το τέλος την ψυχή σου θα καταθέσεις. Άδειος θα μείνεις, έτσι αρέσεις. Μόνο τον φόβο σου θα σου αφήσουν να αργοπεθαίνεις.

θέση πάρε θέση. Τόσο θόρυβο η σιωπή που να χωρέσει. Σαν τη μύγα που γυρνά γύρω από το μέλι. Μα θα κάτσει στα σκατά θέλει δε θέλει.

0: το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Palace.

Δεν ξέρω απόψε τι να γράψω. Μου κάψανε το σκηνικό. Δεν έχω χώρο να πετάξω. Σκαβώ το λάκκο μου και ζω.

εσύ που λες πως μ' αγαπάς και τυραννιέμαι. Κι άδικα ψάχνω των ονείρων το σκοπό. Στο παραμύθι σου νερά είδα φίλησέ με. Γιατί κουράστηκα σαν βάτραχος να ζω.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σήτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
6: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ακρίβεια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε, φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε.

0: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

νύχτα που παλεύει να σωθεί. Σαν παραμύθι που πληγώθηκε από το χρόνο. Λένε τα αστέρια της πως έχει τρελαθεί.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρης και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ζιάρ, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Τώρα, ο Παλής, κάτι άλλο.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: χωνευτήρι αυτή η χώρα. Τσολιαδάκια όλοι τώρα. Μη θυμώσω κυβερνών, βάλτε όλοι παροπίδες.
1: Να μην ξεχνάς, να ανοίγεις τα φτερά σου να πετάς. Και όταν πέφτεις κάτω να τραγουδάς, να το γλεντάς. Μη μασάς, να αγαπάς και να γελάς. Μην κοιτάς που πάνε οι άλλοι, πηγαίνουν που θες να πας.

έχουνε μπροστά τους. Τόσο οι μικροαστείοι όσο και τα αφεντικά τους σε προτιμούν πνιγμένο και απογοητευμένο. Κάτσουφι μίζερο και αποβλακωμένο. Και εσύ τους κάνεις το χατήρι, αδερφέ. Σκύβεις το κεφάλι και τους λες σε όλα ναι. Κοιτάς να φας το διπλανό σου για να νιώσεις κομπλέ. Να κοροϊδεύεις το

0: www.radiomeri.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Κάτσε λίγο, πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα.
3: Πάει να φέρει τη φυσαρμόνικα ο Πάνος.
4: Ξεκίνα εσύ.
2: Ξέρει καλύτερα. Για την Κατερίνα.

0: σε μια ψεύτικη υδρόγειο. Εσύ εκεί.
1: Εσύ εκεί.
0: Εσύ εκεί. Και ο έρωτάς σου διαταγή και τελεσίγραφα. Και εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο δικό σου. Εσύ εκεί. Σου διαταγή και τελεσίγραφο. Κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο. Εσύ εκεί. Εσύ εκεί.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε.

by me, almost. My soul's a rock, yeah, I know.

φωτιά στο κρεβάτι μου που τα χαγιά σε εντώνει. Τα αγάπησα, τα μίσησα σαν το παλιό το χιόνι. Στεκόταν όρθιος για μέρες εκεί πάνω στο βράχο στο Σούνι. Έκρυβε τον ήλιο με τα χέρια και έμπηγε τα μάτια στο πέλαγο να βρει σημάδι στα κύματα, να έχει καλά μαντάτα από το γιο του. Μα ο Οδυσσέας, μεθυσμένος από την νίκη, ξέχασε να κατεβάσει τα μαύρα πανιά και η καρδιά του γερ βασιλιά δεν άντεξε, βούτυξε στο κενό και βάφτισε το Αιγαίο.

0: It's universe music, baby. Listen up, yo.
1: Διαβάτητά μου θες τα χρόνια που περίμενες εκείνη. Ως πάνω από τα βουνά ήρθαν οι ανέμοι να πάρουν ό,τι έχει μείνει. Τα παραμύθια τάντησε οι ανέμοι να βρουν τον αφηγητή τους. Έξω από εκείνη τη βουβή την ερημιά στάθηκε σιωπή τους. Το χρώμα του ουρανού αν το βρω εγώ θα της το πάω. Ψιθυριστά να της πω τις λέξεις σου ότι την αγαπάω. Δίπλα στα βράχια σου λησμονιά έγινε λουλούδι. Πήρα λίγο από τα δάκρυά σου και το έκανα τραγούδι. Μη με ρωτάς γιατί το σκοτάδι με διάλεξε να σου πω αυτά τα λόγια. Η πένα μου γράφει μόνο μυρολόγια. Εκεί στα βράχια θα με βρεις να την προσμένω. Ως το δικό μου τέλος. Μαύρο ρόδο, σπαθί ή βέλος. Κρασί θα σε κεράσω πριν η χαραυγή θα σου μιλήσει. Να το θυμάσαι πριν έρθει η δύση. Να με θυμάσαι γιατί όρκο έδωσα.

τραγουδάει τη ζωή σου. Πίνει κρασί με τη σιωπή σου. Μια λέξη σου χρωστά αυτή τη λύπη. Δροσιά μου, άκουσε την, ακόμα μου λείπει. Το μονοπάτι δεν περνάνε πια για βάτε. Είναι τη ζωή οι λέξει κάρτε. Φωνέ βουβέ τη λύθη η φωτιά. Με στην ψυχή έπεσε μεγάλη νυχτιά. Πω φεύγουν τα χρόνια πριν τη μονα...

βάθος του μαύρου ουρανού. Μη μου χτυπάς στα παράθυρα του νου. Σου φέρα χώμα με κίτρινη βροχή. Μου δώσες λύθη για ζωή στην αρχή. Με λάμπες του πετρόλαδου χορεύουν οι σκιές. Παλιά ρεμπέτικα ριζώνουν στις σιωπές. Φινίλια φωτίζουν τους μύθους σου διαβάτη. Τα βήματα έχουν στο μονοπάτι. Δώσ' μου πάλι φως. Ο δρόμος να γίνει φωτεινός.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη των καιρών.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

κάψω το τραγούδι μου να φωτίσει όλη Κρήτη. Κι όσο ανεμός βαστά θα βαριά να στενάζω, νίκε καεί ολάκερο και πού θα κουβεντιάζω.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοσοφικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Αφού λοιπόν ξεχάστηκα στην όμορφη σας πόλη που πλέει μες τη νύχτα με τα φώτα αναμένα, θα βγω να περπατήσω, θα βρω που πήγαν όλοι, ξεχάστηκαν από.

Ξεχάστηκα και πρέπει να τα σβήσω. Τα φώτα του θεάτρου που αφήσα τα αναμένα. Θα πάω στην τελευταία σειρά και θα καθίσω στη θέση που κρατήσατε για μένα. Και τότε ίσως μπορέσω να θυμηθώ τα λόγια που ακόμα κυτρινίζουν σε συρτάρια κλειδωμένα. Πείτε μου επιτέλους τι δείχνουν τα ρολόγια. Πείτε το επιτέλους και σε μένα.

Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από τον Μπο την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά.

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: αγγίξεις τη φωτιά σου. Αν δεν σκοτώσεις το θεριό, πώς να καούν τα μυστικά σου. Πώς να γλιτώσεις το χαμό.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και
6: συνέντευξη.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Με ένα καινούργιο τραγούδι!

0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες, ακούτε τη σατυρική και βλέπετε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Λοιπόν, κάτσε. Ουχ, Παναγία μου, τι γίνεται ρε παιδιά. Χαμός. Καλό μήνα. Καλό μήνα, ήρθε το καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Εδώ είμαστε και πώς το λένε. Και πάμε στο, πώς το λένε, έλα, δώσε εκεί, έτσι, ωραία. Και ξεκινάμε, έλα, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Άντε, πάμε, δώσ' του παιδί μου.
1: Θυμίστε το λέω και παίρνω ευθύνη του από το κάνω.
0: Ναι, παίρνεις.
1: Τους περισσότερους.
0: Μάλιστα.
1: Θα τους βάλω στο αρχείο ίδια.
0: Ποιος.
1: Πανταστίχημα. Mm-hmm. Και ξέρετε γιατί πιστεύω το έχει κάνει.
0: Ποιος.
1: Ποιος ο πραγματικός λόγος. Κρίνεται η ανανέωση όχι τη θητεία και θέλει να εκβιάσει την ανανέωση τη θητεία τη. Γι' αυτό το κάνει.
2: Ποιο. Μάλιστα.
3: Είναι πολύ βαρύ. Αυτό πιστεύω εγώ.
2: Αυτό είναι όντω βαρύ.
1: Αυτό πιστεύω
3: εγώ. Είναι πολύ βαρύ που λέτε, κύριε.
1: Γιατί το άλλο πρέπει να σκεφτώ είναι ότι έχουμε βάλει μια άσχετη εισαγγελέα που δεν έχει ξέρει νομικά. Γιατί δεν μπορεί να έχει στείλει εισαγγελέα αυτή τη δικογραφία στη Βουλή και να έχει προκαλέσει αυτή τη φασαρία στη Βουλή. Να έχει προσπαθεί να καταστρέψει βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ιδρώσει για να βγουν βουλευτές. Έχουν τρέξει τα πεζοδρόμια, έχουν σφίξει χέρια. Ούτε ξέρει αυτή την προλαβή βουλευτή πόσο δύσκολο είναι. Και έχει στείλει αυτή τη δικογραφία για να σκοπαντήσει από τους ανθρώπους.
2: Είναι όντως βαρύ αυτό, αλλά το λέτε καθαρά.
1: Άρα είναι τελείως προφανές ότι εδώ, επειδή δεν μπορεί να το έχει καταλάβει, είναι τελείως προφανές ότι κάτι άλλο παίζεται.
0: Παίζεται, κάτι παίζεται. Καλά λέει. Γιατί όχι, πρέπει να δώσουμε ένα δίκιο στο Σπύρο. Έλα, Σπύρο, λες αλήθεια. Οι άνθρωποι που, όπως το λένε, έχουν δώσει το αίμα τους, οι βουλευτές, και εσύ τι κάνεις, τους κατηγορείς τζάπα. Δεν ντρέπεσαι λίγο? Κατάλαβα να λέω, έλα, τι κάνει ένα επιτελικό κράτος, τι κάνει.
4: Επιτελικό κράτος
0: τι κάνει?
4: Είναι το συνεργατικό κράτος. Είναι δηλαδή το κράτος που δουλεύει σαν μια ομάδα και δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
0: Αυτό ακριβώς. Το λες ακριβώς, παιδί μου, είδες. Ακριβώς το λέει.
4: Επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος. Είναι δηλαδή το κράτος που δουλεύει σαν μια ομάδα. Μάλιστα. Και δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
0: Ό,τι του καπνίσει δηλαδή. Κάνει ό,τι θέλει. Σου λέει, είμαι τέτοιο, δεν θα κάνω ό,τι θέλω. Ωχ, Παναγιά μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Πού πάμε, πάλι έχουμε, έλα, βάλ' το άντε.
1: Να προσπαθεί να καταστρέψει βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν ιδρώσει για να βγουν βουλευτές.
0: Άσε μας, περίμενε, μετά, ήταν αυτό, έλα, φύγεσαι. Πάμε.
5: Τότε γιατί είμαστε μαζί.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε, δώσε.
6: Ο εισαγγελέας κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έβγαλε μια διάταξη, απόφαση, με την οποία θα αρχιοθετηθεί η υπόθεση των επικλοπών. Το αντίθετο δηλαδή που ζητούσε το μονομελές πλημμυριοδικείο, το οποίο δίκασε τους Ντίλιαν, Λαβράνο και Μπίτζιο. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, θέλω να θυμίσω ότι είναι ο υποπτεύων εισαγγελέας της ΕΕΠ την περίοδο που παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτό θα ονομαζόταν σύγκρουση συμφερόντων και ο συγκεκριμένος εισαγγελέας θα είχε εξαιρεθεί. Σε αυτή εδώ τη χώρα είναι απλά Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κύριος Μαρινάκης μας είπε ότι είναι δύο διατάξεις, η πρώτη του Αρείου Πάγου και η δεύτερη αυτή του Αρείου Πάγου. Και εφόσον υπάρχουν δύο διατάξεις, τουλάχιστον το πολιτικό σύστημα θα έπρεπε να τη σεβαστεί, να σεβαστεί τη δικαιοσύνη. Ο κύριος Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος μιας κυβέρνησης, υπουργοί της οποίας χαρακτηρίζουν αστείες υποθέσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που έχουν φτάσει στη Βουλή και μιλούν για κακουργήματα. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης μας λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να σχολιάζουμε δικαστικές διατάξεις, όχι αποφάσεις. Ενώ από την άλλη, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του υπουργοί και βουλευτές μπορούν ελεύθερα να σχολιάζουν όποια απόφαση, διάταξη ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σε οποιαδήποτε άλλη κανονική χώρα, σήμερα θα είχε γίνει σεισμός. Στην Ελλάδα είναι Δευτέρα.
0: Δευτέρα και Τρίτη και κάθε μέρα και δεν πειράζει και θα τα φτιάξει όλα και όλα αυτά. Χαμός θα γινόταν. Για πάμε λίγο στον Στουρνάρα. Έλα, τι λέει αυτός. Είμαστε πολύ ψηλά. Ψηλά. Κατάλαβες. Αφού το λέει ο Στουρν, κάτι θα ξέρει. Δεν γίνεται. Πάμε το... Άστο μετά. Έλα, πάμε. Έλα, δώσ' του.
7: Κυρίες και κύριοι, ας υποδεχτούμε τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο.
8: Πρόεδρε, έλαβε φόρα.
9: Λαέ της Ελλάδος.
10: Απίστευτε, λαέ της ΑΕΚ.
9: Απίστευτη αυτή συγκέντρωση.
11: Γίνεται, παιδιά.
10: Όλα θα έρθουν με το καιρό τους. Όλα θα έρθουν.
12: Είναι θαύμα.
10: Ας ξαναδέσουν ζώνες.
13: Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
10: Όταν παρέλαβα την ομάδα, η φλόγα μου μέσα ήδη έκαιγε.
14: Yeah, fire.
10: Πούλα αδρεναλίνης στις φλέβες.
15: Αδρεναλίνες ρε μάλακα γεμάτους, είσαι μέσα στα μποφόρια.
10: Θα ήθελα να ξαναδείτε αυτή τη συνέντευξη, το καλοκαίρι του 24.
16: Flashback. Πρέπει να είμαστε κοντά στην επιφάνεια, να μην μας πιάνουν τα ραντάρ. Βάλε τη ζώνη ασφαλείας και απόλαυσε το. Λεβαντάντε. Μαντίας!
17: Βέγγια!
10: Είπα κάποιες ατάκες, όχι από έπαρση.
18: Όχι, καθόλου.
10: Η ΑΕΚ προσδιορίζει το σθένος όλων των Ελλήνων.
19: Είσαι Έλληνας εσύ, τόσο.
20: Για το τρόπαιο δεν είναι στη θέση του. Πού είναι το τρόπαιο?
0: Πού είναι,
20: τι πού είναι,
0: τι έκανε πάλι.
20: Πού είναι το τρόπαιο?
14: Κλείστε τις πύλες.
10: Ρώσκοντικός. Ας
0: ξαναδέσουν ζώνες. Κάτε πάλι
21: τι
0: με
21: κάνει,
0: το...
21: Τι κάνει, τι κάνει.
20: Για το τρόπαιο είναι στη θέση του.
22: Τα λόγια είναι περί τα αλήθεια.
10: Όσοι έβαλαν να τη βγάλουν, να ξεκουραστούν.
0: Φυσόι,
23: δεν τι ακούμε απόψε.
10: Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπιζα πριν 35 χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς.
24: Τελειώσατε.
10: Και όποιος κάβει το λάκκο θα πέσει ο ίδιος μέσα.
0: Τι λέει.
25: They're the same picture.
10: Το Νταβατζηλίκη τελείωσε. Για πάντα.
17: Τι είπατε.
10: Τώρα οι περισσότεροι το παίζουνε παρθένες.
0: Παρθένες.
10: Κάνε παρθενογραφή.
18: Στοπ. Όχι τόσο μαύρη αγόρι μου.
26: Τι παράσταση δώσατε πάλι.
27: Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετέτρεψε τη Φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφια σε ένα προσωπικό σόου. Ένα σόου που περιλάμβανε αντικαπιταλιστικά μηνύματα και προτροπές προς τους τραπεζίτες.
28: Τα καταφέραμε.
10: Κυρίως τις συστημικές τράπεζες που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου. Ένα το μεσαίο και το μικρομεσαίο.
22: Α, ναι, μπορεί, ναι.
0: Μπορεί.
29: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
10: Πάμε.
26: Μπορεί να σταματήσει η μουσική.
10: Με τη μεγάλη ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων, οι Έλληνες έχουμε σπουδαίο DNA. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η ΑΕΚ!
0: Σιγά θα πάθεις κάτι.
17: Πάμε ένα ακόμα δυνατό. Ζήτω.
0: Τι φεύγει. Καραγκιός μπερντέ, είπαμε. Αλλά εμείς τι κάνουμε, θα αφιερώσουμε το αγαπημένο τραγούδι του Ζέγκα Βέγκα, δέστε ζώνες. Άντε, το αφιερώσουμε για όλες εσάς και για σένα, Λευτέρη, που είναι το, πώς το λέει, πάμε, έλα. Δώσε, παιδί μου.

γράψω του άλλου, του Βασίλη του Καρά, με του Πουλόπουλου. Όχι, Παναγιά μου, λάθος ρε παιδί μου, είναι αυτό το άλλο. Πώς ρε παιδί, άλλο λάθος τραγούδι, ρε. Οχ, εμείς θέλουμε του Πουλόπουλου, σωστά. Του Πουλόπουλου δεν θέλουμε. Του Πουλόπουλου θέλουμε, εμείς είπαμε το άλλο, του Καρά, του Βασίλη. Και έπρεπε να πάρουμε και λίγο, πώς το λένε. Οφ. Λάθος τραγούδι, Λευτέρη, πάμε. Λάθος. Το σωστό. Αγάπαμε.

0: αγάπη σου ζητώ. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, ρε παιδιά, το τραγούδι. Εντάξει, εντάξει, είπαμε, εντάξει, το πήραμε λίγο. Αυτό είμαστε εκεί. Λοιπόν, βλέπετε και ακούτε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Έφυγες εσύ, Μάριε, με τις βλακίες σου, με τις αρλούμπες σου, με τις χαζαμάρες σου. Τα έκανες εκεί ό,τι θες. Και πού πάμε, σε ένα... Α, έτσι... Περίμενε, έλα, δώσ' το κι αυτό.
1: Χαιρετίζω την εργαζομένη.
0: Αυτό ήταν η ημέρα ανθρώπινου δυναμικού, έτσι που μας σκέφτονται, έτσι.
2: Το προσωπικό ξενελίζει, κυρία Ναβάρη.
3: Τι να μου κάνεις, ε!
2: Οι εργαζόμενοι πρέπει να διασκεδάζουν.
4: Θέλετε και να πληρωθείτε, βέβαια.
3: Τι θα γίνει με εσάς, θα δουλέψετε καμιά φορά?
5: Μέσα οι υπάλληλοι έχουν έτσι αρκετή ελευθερία.
3: Εργάζεστε όποτε θέλετε, όταν θέλετε και όσο
0: αυτό
3: θέλετε.
0: Θέλουμε,
2: είστε χαριτωμένοι μου βιοπαλέστε.
6: Σήμερα από ό,τι βλέπω δεν θα ξεμπερδέψουμε ούτε στις 3.
2: Τι με ενδιαφέρει εμένα, παχύδερμο κι αυτός.
6: Λοιπόν, για 8 ώρες πληρωνόμαστε και για 8 ώρες δουλεύουμε.
5: Θα σε απασχολώ και τα βράδια.
2: Θα τακτοποιήσουμε την αποθήκη.
7: Μα εμένα με ενδιαφέρουν οι υπάλληλοι.
8: Θα σας βάλω σε τάξη εγώ.
3: Συγχαμία.
2: Εδώ είναι γραφείο.
3: Θα δούμε.
9: Να κατεβείς κάτω στο γραφείο του προσωπικού.
2: Θα υπογράψω ότι φεύγεις μόνος.
3: Ότι παραιτήσε, το κατάλαβες.
2: Γι' αυτό σου λέω χρειάζεται λαϊκή κινητοποίηση.
6: Ο καθένας διαμαρτύρεται όπως μπορεί.
10: Να ορίσουμε και ένα επίδομα.
2: Το επίδομα αμφιγενής εργασίας.
10: Περάστε στα αιτήματα του σωματείου σας.
6: Για σταθείτε, ρε παιδιά, τι είναι αυτό.
10: Περιγεγική επιτροπή.
2: Μας τα κάνεις θάλασσα. Με συγχωρείτε, κύριε καθηγητά, αλλά αυτή είναι η ιδεολογική μου τοποθέτηση.

0: παιδιά έγινε στρογγυλή. Στρογγυλή είναι υγεία, αν είναι δυνατόν. Γι' αυτό συζητάμε.
1: Έσχος.
0: Μου παγνώ το τηλέφωνο και μου παγνώ το τηλέφωνο και μα τι είχε πιάσει από το τηλέφωνο του άνθρωπου και τρελαθεί τόσο πολύ, ρε παιδάκι μου.
2: Είσαι άρρωστος.
3: Ευχαριστώ.
2: Α, είσαι πολύ άρρωστος.
0: Ναι, αυτά είναι πραγματικά προβλήματα. Υποκλοπές δεν είναι πραγματικό
4: πρόβλημα. Ωραία.
1: Α, είναι κανονικό όμως.
0: Ναι, είναι κανονικό. Γιατί... Όλο το κόμμα έτσι γίνεται. Παντού.
3: Αν και η γιαγιά μου είχε πατίνια, θα μπορούσε να κάτι άλλο.
0: Το αν έχει πτυχίο, τι είδους πτυχίο, αν έχει αξία ή δεν έχει αξία το πτυχίο του κυρίου Λαζαρίδη, εγώ δεν το γνωρίζω. Και δεν ξέρω καν να αφορά κιόλας.
3: Αλλά δεν κοιτάνε τίποτα, κοιτάνε μόνο την πάρτι τους.
0: Αυτό που θα έχει κάποιο πολιτικό ενδιαφέρον, κύριε Καλογερόπουλο, είναι αν έχει κάνει νόμιμη ή παράνομη πρόσληψη.
5: Σοβαρά μιλά!
0: Γιατί δεν έχω συνηθίσει παρέμβαση για να κρίνουμε τους ανθρώπους με βάση το αν έχουν πτυχίο μας.

0: πίνεις, πες μας ρε Σπύρο, τι πίνεις, πώς ξυπνάς το πρωί, θα ήθελα να μάθω, τι σκέφτεσαι ρε παιδί μου. Κατάλαβες, και αν θες να βγεις και τηλεφωνικά να σε βγάλουμε, να μας πεις πώς ξυπνάς, πώς είναι η μέρα σου το πρωί, τι σκέφτεσαι και τι θέλεις να πεις. Γιατί σε αυτή τη χώρα χρειαζόμαστε και μια άλλη άποψη. Ε, σωστά. Έλα, πάμε, δώσε, κάτω τα χέρια. Μην τον ακούμπατε!
1: Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω κάτι. Λέω το εξής. Επειδή όλη μέρα ακούμε. Η κομπέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο ανιψιός. Θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες,
2: να ωραία, λοιπόν, όχι, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Μάντζο, κυρία Βούλτεψη, βάλτε με άλλο τελεία. Θα κάνω ερώτηση με εύκολη επιτυχία.
1: Δώσατε ένα κομμάτι ψωμί από τον ιδιωτικό τομέα. Όχι, από τους μισθούς στην Ευρωβουλή, από τους μισθούς του κτηματολογίου, από τους μισθούς της Βουλής.
2: Λοιπόν,
1: ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
2: Κυρία Βούλτεψη,
1: λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
2: Κύριε Μάντζο, σας παρακαλώ.
1: Τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη που τον βρίζει το λιμάνι.
3: Τον άνθρωπο που παραιτήθηκε για τις υποκλοπές.
1: Δεν παραιτήθηκε.
3: Τον άνθρωπο που τα πήρε όλα πάνω του.
1: Δεν
3: παραιτήθηκε.
1: Να πάει να μάθει. Έχει απαντήσει.
3: Ο άνθρωπος που δίνει στον τέχνη στενέου τα πήρε όλα πάνω του. Για να μην τα πάρει ο
1: πρωθυπουργός. Τι ευθύνη πήρε. Είμαστε συμμορία. Είμαστε. Εγώ είμαι συμμορία.

Πέστε τι πίνετε, να μας δώσετε και μας, να αρχίσουμε να τρελαινόμαστε.

0: κατάλαβες, κατάλαβες, βούλτεψε. Πες μας τι πίνεις, κυρία, κυρία μου, πες μας τι πίνεις. Δηλαδή οι άλλοι δεν δουλεύουν. Δηλαδή οι άλλοι από πού τα παίρνουν τα λεφτά, μόνοι τους. Από τα δικά του λεφτά. Ρε παιδί, τι θα μας πει άλλο, τι θα ακούσουμε. Τι θα ακούσουμε, έλα δώσ' το, πάμε.
1: Δεν μπορεί οι αντίπαλοι μας όλη μέρα να μας κατηγορούν ότι είμαστε δολοφόνοι, ότι είμαστε κλέφτες, ότι είμαστε διαφθαρμένοι.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς να τους κοιτάμε με μία στοική απάθεια και τους λέμε συγγνώμη, έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση, να σε εξηγήσω περίτινος πρόκειται. Όχι.
0: Όχι.
1: Θα τους πολεμήσουμε.
0: Πώς.
1: Και ποτέ θα σκύβουμε το κεφάλι στο μπούλινγκ.
0: Μπούλινγκ.
1: Και ποτέ θα δεχτούμε να κάτσουν να πατήσουν πάνω στον Δημοκράτη και στην αξιοπρέπειά του. Ένα σύνθημα διάβασα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Το σύνθημα λέει τη Νέα Δημοκρατία στην έναρξη τη εξουσία ήταν σεμνά και ταπεινά.
0: Τότε είχε πολύ μαλλιά.
1: Τώρα λέει άλλα και είναι σεμνά και μετρητά.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Γιατί πήραν τα 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντε. Φαντάζεσαι 5 εκατομμύρια ευρώ σε τσάντε. Δηλαδή βγήκε, φαντάζεσαι τώρα αυτά τα 4, 5, 6, 7 κοράκια που βγήκαν με τι τσάντε από την Τράπεζα τη Ελλάδο. Πήγαν σε γραφεία και θα μοιράζουν τα ευρώ. Τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνω πακέτο ή ένα πακέτο ή ένα πακέτο. Πρόσεχε αυτό έγινε. Λαϊλασία.
0: Λαϊλασία. Καμός.
1: Έσχονται εγώ τέτοια υποκρισία, δεν την αντέχω.
0: Το 7 ήταν, ρε παιδί μου, το 7 ήταν. Μην γκάεις κι εσύ. Πάμε.

0: Κατάλαβες, κατάλαβες. Αυτοί θα μας τρελάνουν, παιδί μου. Τι φτάσεις εκεί. Μπούλινγκ λέει, μπούλινγκ, τρώει μπούλινγκ. Εσύ. Ρε το Σπύρο, ρε το Σπύρο. Ρε το Μπίπι, τρώει μπούλινγκ, ρε παιδί μου. Έλα, πάμε, δώσε, δώσε και παιδί μου, έλα.
1: Εσείς τη διαβάσατε και δεν τα είδατε, λοιπόν. Και θέλετε να σας τα πω. Αν δεν τα είδατε.
0: Για τα είδαμε.
1: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ.
2: Κάποιος κλείνει.
1: Οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο κετιάκ της ΑΕΠ.
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρο.
4: Στο μόνο βέβαια.
1: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική.
3: Μόνο στην Ελλάδα είναι. Πάντα φτιάξω με το
0: τάκι.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους, δεν θέλατε να την μπλοκάρετε.
3: Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Πάντα χρειάζεται ψυχραιμία.
1: Ή δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πάτε να γλιτώσετε την εξεταστική για να μην σας στοιχήσει πολιτικά.
5: Μα, γιατί, εξεταστική υπήρξε.
1: Για τις υποκλοπές. Βεβαίως. Και τώρα έχουν ανακύψει νέα στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μη του λες τέτοια πράγματα.
5: Τίποτα από όσα ακούσατε δεν ισχύει.
1: Είναι όλα ψέματα. Τίποτα. Οι συνάδελφοί σας ψεύδονται δηλαδή.
5: Θα σας πω αμέσως. Πρώτον.
1: Θέλω να περάσουμε και στην εξεταστική, γιατί αύριο ξημερώνει και άλλη μια δύσκολη.
5: Δεν υπάρχει ζήτημα παραγραφής.
6: Λέει ποτέ ψέματα ο Μάρκος Κουστάνο.
5: Εμείς αλλάξαμε το 86 και η παραγραφή που θα υπήρχε σήμερα, παραγραφή, θα είχαν παραγραφεί όλα, είναι 20ετής.
3: Καταρχήν μιλάς σαν αδερφή.
5: Κυρίες, ότι υπάρχει 20ετής παραγραφή από το Νοέμβριο του 19 και μετά ό,τι έχει συμβεί μπορεί να εξεταστεί μέχρι το 2039.
7: Μας κοροϊδεύουνε. Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Ναι, αλλά ο εφαρμοστικός.
5: Ένα,
1: εκεί...
5: δεν έχει σημασία. Έτσι μας τα έχει πει.
2: Δεν έχει σημασία, λέτε εσείς.
3: Που και το σταυτιά από πίσω να χάσει 6 μάτς.
1: Επειδή στη νομική τα πάντα είναι θέμα ερμηνείας, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Αρκετοί άλλοι από το νομικό κόσμο της χώρας διαφωνούν μαζί σας.
3: Εγώ. Για. Οπα. Όπα.
1: Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές.

0: ξαναλέω.
1: Εδώ είμαστε, ραδιομπάχαλο, σατιρική εκπομπή έως και τις 8. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης. Τι είναι, για να δούμε, τι είναι. Θα μας πει ο διεθνολόγος και μεγάλος Κώστας, για πες μας, τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Τι είναι, Κώστα μας. Τι είναι η Νέα Δημοκρατία, έλα παιδί μου.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παράταξη.
1: Α, μάλιστα.
2: Έτσι δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Είναι μια παράταξη η οποία ξεκινάει από τις παρυθέσεις άκρας δεξιάς.
1: Μάλιστα.
2: Και φτάνει μέχρι τις παρυθέσεις άκρας δεξιάς.
1: Περίμενε, μας μπέρδεψες. Τι είπες ρε παιδί μου. Για ξαναπες το Κώστα.
2: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παράταξη.
1: Μεγάλη.
2: Έτσι δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια παράταξη η οποία ξεκινάει από τις παρυθέσεις άκρας δεξιάς και φτάνει μέχρι τις παρυθέσεις άκρας δεξιάς.
1: Μάλιστα. Τα λέει ωραία το παιδί. Τα λέει πολύ ωραία. Γιατί γελάτε κύριε, γιατί γελάτε. Μια χαρά τα λέει το παιδί. Το παιδί δεν είναι χαζό. Τα λέει. Τι λέει, έλα πάμε και εδώ.
3: Εγώ από την πλευρά μου έθεσα με απόλυτο σεβασμό και θα έλεγα και πολύ ευγένεια τις ανάγκες της περιοχής μου. Και γίνανε επανειλημμένες συναντήσεις πριν γίνει η επίκαιρη ερώτηση. Έτσι, ναι. Επανειλημμένες συναντήσεις προκειμένου να προωθήσουμε τα συγκεκριμένα έργα. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν εξασφάλισα κάποια διαβεβαίωση, γι' αυτό και λέω κυρίως Ταχιά ότι δεν ξέρει ποια είναι η απάντηση, είναι δυνατόν να γίνεται κοινοβουλευτικός έλεγχος και να λέει ο Υπουργός ότι δεν ξέρει σε βουλευτά μου ποια είναι η απάντηση? Είναι κάτι που ειλικρινά κάθε αγωνιζόμενος βουλευτής και ιδιαίτερα της περιφέρειας προσδοκάει να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό για τον τόπο. Να λυπάμαι αν υπάρχει αυτή η διάσταση σκέψης και απόψεων ότι ο βουλευτής σκέφτεται πελατειακά. Ας έρθει λοιπόν πώς θα εκπροσωπηθεί ο κάθε νομός. Όχι η Θεσπρωτεία που για μένα είναι το παν και, και την εκπροσωπώ με την ψυχή μου. Έτσι, ο κύριος Ταχιάου κατά την προσωπική του άποψη, έτσι, μπορεί να λέει και να εκφράζεται όπως θέλει. Έτσι, που είναι κακός βέβαια, εκφράζεται όπως εκφράστηκε στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.
1: Κατάλαβα να λέω. Πάμε, συνεχίζουμε. Έλα, Στουρνάρας, νούμερο 2.
4: Τώρα, χρέη κομμάτων.
1: Χρέη,
4: δεν υπάρχει,
1: ναι.
4: Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, όλα τα χρέη έχουν πάει μαζί.
1: Πώς έχουν
4: όλα.
1: Πάει.
4: Είτε σε τράπεζες, είτε σε σέρβισες. Προφανώς έχουν ρυθμιστεί. Τα κόμματα πληρώνουν από την επιχορήγηση. Άρα υπάρχει μία, ας το πω έτσι, μία ρύθμιση.
5: Να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια.
6: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλοποίησης τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει από την ανακεφαλοποίηση.

0: Κατάλαβες. Που έχω να πω είναι το εξής.
1: Όχι, απαντήστε.
2: Περίμενε, σιγά σιγά θα σε βάλουμε και εσένα. Περίμενε, μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Κατάλαβες, τα χρέη πήγαν αλλού. Τα χρέη είναι χρέη και δεν πηγαίνουν. Κατάλαβες, στουρνάρας. Έλα, πάμε. Πάμε εδώ, ανάλυση πάει για παρατράγουδο, συγγνώμη, κυρία μου, αλλά θα πάμε.
0: Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής.
1: Όχι, απαντήστε μου στο ερώτημα.
0: Ναι, σε αυτό θα σας απαντήσω.
2: Απάντησε
1: έχετε
2: μια
1: χώρα. Στο θέμα της
0: λοιπόν, να σας πω κάτι. Να κάνουμε έτσι διάλογο, συζήτηση έτσι ωραία, όπως κάνετε εδώ με όλους τους συναδέλφους. Ωραία. Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
2: Α, δεν είναι.
1: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
0: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
2: Είναι πανευρωπαϊκό.
1: Ναι, αλλά εγώ
0: ζω εδώ. Συμφωνώ.
2: Είναι μουντιαλ.
0: Αλλά όμως είμαστε μέσα.
1: Δεν ζω στην Ολλανδία να πέρω 15.000.
0: Σωστά. Είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
1: κράτο.
0: Ορίστε, ναι, το άκουσα, δεν το αγνόησα, θα το απαντήσω. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε, και εγώ θα πω ότι.
1: Δεν σα έστειλε κανεί για να κάνετε παρατηρήσει, και σα να τον λύσετε. Να κάνετε τον παρατηρητή, σα έστειλε.
2: Κυρία μου, δεν σε βάλα, καλά σου λέει ο άνθρωπο. Δεν σε βάλα για παρατηρητή. Δεν έχετε καταλάβει κάτι. Δεν σα βάλα για παρατηρητέ να κοιτάτε. Παρατηρητές έχουμε. Τους άλλους. Από όλα κόμματα και κοιτάνε. Πρωτοβουλίες παίρνει αυτός που κυβερνάει. Ή δεν κυβερνάτε. Μήπως δεν κυβερνάτε. Είσαστε αντιπολίτευση. Πες μας για να ξέρουμε κι εσύ. Είσαι αντιπολίτευση. Τι είσαι, κυρία μου. Θα μας τρελάνες. Αυτή δεν πάει καλά. Θα μας τρελάνετε. Είσαστε κυβέρνηση. Τι είναι, ευρωπαϊκό είναι, ελληνικό είναι, τι είναι, όταν μας συμφέρει είναι ευρωπαϊκό η Ευρώπη. Όταν θέλουμε είναι ελληνικό. Όταν φτιάχνουμε με ξένα λεφτά είναι δικό μας, όταν δεν θέλουμε είναι εκείνο, ότι τ' άλλο και... Συμμορφωθείτε λίγο, συγκεντρωθείτε.
0: Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής.
1: Όχι, απαντήστε μου στο ερώτημα.
0: Ναι, σε αυτό θα σας απαντήσω.
1: Έχετε χάσει την μπάλα στο θέμα της ακρίβειας.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να κάνουμε έτσι διάλογο, συζήτηση έτσι ωραία, όπως κάνετε εδώ με όλους τους συναδέλφους.
2: Θα κάνουμε και εμείς.
0: Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
1: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
0: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
1: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
0: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά όμως είμαστε
1: δεν μέσα. Δεν ζω στην Ολλανδία να πέρω 15.000.
0: Σωστά. Ναι, είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
1: το αγνοήσατε αυτό που είπα.
0: Ορίστε. Ναι, το άκουσα. Λάξει, δεν ναι. Το αγνόησα. Ναι. Θα το απαντήσω. Ναι. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε. Και εγώ θα πω ότι.
1: Δεν κάνετε να τον λύσετε. Να κάνετε τον παρατηρητή σα.
2: Αλλά δεν κάνετε τον παρατηρητή και τίποτα δεν κάνετε. Για πες μας κι εσύ.

0: κατάλαβες, κατάλαβα. Ένα μπράβο παιδί μου. Συγκεντρώσω λίγο. Είναι αυτό, είναι το άλλο, είναι εκείνο. Δεν έχουν βγει τώρα, κατηγορούν, κάνουν. Βγαίνει και ο άλλος ο Σπανάκης και μας λέει αρλούμπες. Πάμε. Δεν συμφωνεί με τα στοιχεία γιατί δεν έχει εκείνο και δεν έχει τ' άλλο, λέει.
1: Τότε γιατί είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία στη θέση που είμαστε.
2: Σήμερα
0: σας απαντώ. Έχουμε να μας εξηγήσει εδώ το μυαλό.
2: Έχει αυξηθεί ο κατώτος.
1: Δεν θα απαντήσουν ποτέ. Σας απαντώ.
2: Να σας πω κάτι.
1: Μαζί με τη Βουλγαρία.
2: Να σας πω κάτι.
1: Δεν ισχύει
2: αυτό το οποίο λέτε.
1: Να μου πείτε αυτό.
2: Δεν ισχύει αυτό το οποίο
3: λέτε.
2: Δεν ισχύει. Δεν περιλαμβάνεται μέσα. Δεν περιλαμβάνονται ή φοροελαφρύνσεις και όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει τα τελευταία. Δεν Δεν περιλαμβάνονται οι φοροελαφρύνσεις, κύριε Στραβελάκη.
3: Είναι κορόιδο.
0: Δεν περιλαμβάνονται.
2: Θα σας θυμίσω
1: ότι είναι επίκεντρο
2: τους νέους ανεργαζόμενους, τις οικογένειες.
3: Έχουμε πάρει όλους τους φορολογούμενους, έχουμε μειώσει φορολογικών συντελεστών
2: στην άμεση φορολογία. Και μάλιστα στα μέτρα, και να το πούμε, στα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τις εξελίξεις που έχουμε, έχουμε προτεραιότητα και στο πρωτογενή τομέα.
3: Το χαμηλότερο επίπεδο.
2: Ρωτώ, περιλαμβάνονται φοροελαφρύνσεις. Μα δεν λαμβάνονται υπόψη μια σειρά πραγμάτων.
1: Δεν είναι δηλαδή αυτό που βλέπουμε.
0: Σπανάκη, δεν περιλαμβάνει μέσα, κατάλαβα, δύο πιτόγερα, κάτι κοντοσούβλια που ξέχασες. Θα μας τρελάνεις εσύ. Τι δεν περιλαμβάνει, παιδί μου, τα κοτόπουλα και τα κοντοσούβλια που τρως. Θα μας τρελάνεις. Άλλος και αυτός. Μη βάλουμε το τραγούδι. Πάμε και σε ένα παρατράγουδο εδώ. Τον σβήσαμε το όνομα για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας. Μην τον κάνουμε και ρόμπα. Αναρωτιέται ο εξαιρετικός, να μην πούμε μουσικός. Έχει γράψει την αντρούμπα, του γράφω εκεί, ό,τι να είναι. Που από αριστερά πήγε προς τα δεξιά, γλύφει, μπας και γλύψει κανένα κοκαλάκι, γιατί μόνο για κοκαλάκια σε βλέπω. Έτσι είναι. Έχει πολλές ανησυχίες. Για την ακρίβεια θα μας πεις αποτυχημένη καλλιτέχνη. Για την ακρίβεια ή θα ασχολείσαι με ό,τι σου πληρώνουν, μήπως πληρώνεσαι με post. Αποτυχημένε τραγουδιστή. Κακομαθημένε τραγουδιστή. Και έλα να μας κάνεις και μήνυση. Αποτυχημένε. Αντί να ασχοληθείς με την ακρίβεια και με οτιδήποτε θέματα, παιδεία, υγεία, εσύ ασχολείσαι με αυτό και αυτό. Δηλαδή τους νέους νεοδημοκράτες, πώς τους λέμε. Κλέφτες, απατεώνες, λαμόγια. Μήπως και εσύ ανήκεις στην ίδια κατηγορία, λέω εγώ τώρα. Ρε λαμόγιο. 60 λεπτά το πώς, 30, πάρε εκεί. Αντέξει, πάμε στον άλλον, έλα.
4: Όταν ο Καραγκούνης παρακολουθείται και δεν
0: πάει
4: να κάνει μήνυση, πώς η δικαιοσύνη θα της λυθούν τα χέρια.
5: Επαναλαμβάνω.
4: Επαναλαμβάνω, λέει.
0: Επαναλαμβάνω.
5: Δεν υπάρχει.
4: Μα δεν απαντήσατε στην ερώτηση.
5: Τι να σας πω.
2: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Άλλο σας ρωτάει, δεν μας τρελάνετε τώρα, κύριε Καραγκούνη.
5: Μια στιγμή. Αυτή τη στιγμή.
1: Παρακολουθούν το τηλέφωνο.
5: Μια στιγμή.
1: Δεν θα πάω στη δικαιοσύνη να δω.
5: Αυτή τη στιγμή το λέει.
6: Καλά πείτε αυτό.
4: Θέλω να ρωτήσω τον Υπουργό. Εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα στον κατάλογο που δόθηκε χθες για τις υποκλοπές το όνομά του. Εσείς δεν παρακολουθείτε το τηλέφωνό σας ή δεν είναι μέσα στον κατάλογο.
3: Ξεκινάμε γερά.
4: Γιατί βλέπω καμιά 15-20 υπουργούς, καμιά 15-20 βουλευτές και δεν είδα αυτούς τους ανθρώπους να πάνε να κάνουν καμιά μήνυση.
2: Κότες!
0: Έλα και εσύ τώρα!
4: Βγήκε χθες, ποιους παρακολουθούσε το Predator.
5: Ωραία.
4: Είναι μέσα ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης.
7: Είναι μια συμμορία. Όπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον.
4: Ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Γεραπετρίτης, κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι.
8: Όλα αυτά λοιπόν είναι έργα, ξέρουμε ποιανών, του κράτους, του παρακράτους που λέει.
4: Δεν πήγε αυτός, κάποιος από αυτούς να κάνει μια μήνυση.
0: Τι μήνυση να κάνει τώρα με το... Γιατί να κάνει μήνυση. Εδώ τον έκαναν τέτοιο, πώς το λένε, υπουργό τώρα, υφυπουργό ή αυτό θα κάνει μήνυση. Τι λες τώρα. Άστο τώρα, άστο να πάει, άστο. Άστο να πάει, άστο. Πάμε, έλα.
6: Η NASA ψάχνει εθελοντή για ταξίδι χωρίς επιστροφή στον Άρη. Πόσα λεφτά θέλεις για να πας?
9: $1,000,000 για να τα εξασφαλίσω στην οικογένειά μου που θα μείνει πίσω.
6: Επόμενος, εσείς πόσα χρήματα ζητάτε για την αποστολή?
10: $2,000,000.
6: 2 εκατομμύρια για ποιον λόγο?
10: Το 1,000,000 είναι για την οικογένειά μου. Το άλλο 1,000,000 θα το κάνω δωρεάν στη γερμανική επιστημονική έρευνα.
6: Λοιπόν, εσείς πόσα χρήματα ζητάτε για να πάτε στον Άρη?
9: 3 εκατομμύρια.
6: 3 εκατομμύρια. Μα καλά, γιατί τόσα?
10: Άκου να δεις πώς έχει το πράγμα. Το 1,000,000 είναι για μένα. Το άλλο 1,000,000 είναι για σένα που θα μου δώσει τη δουλειά. Και με το 3 εκατομμύριο στέλνουμε τον Αμερικάνο.
0: Πάμε για να πεις. Πετραδάκι, πετραδάκι.

0: Έλα, πάμε, πάμε. Συνεχίζουμε λίγο μουσική. Μη σαλτάρουμε, μη πάθουμε κανένα ηλεκτροσοκ. Πάμε, έλα, δώστε, έλα.
1: Αυτά δεν πρόκειται να σταθούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Και το λέω ελληνική δικαιοσύνη, γιατί υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Και όχι τη ρωσική δικαιοσύνη.
2: Ρωσική δικαιοσύνη.
3: Τι εννοείται?
1: Δεν θα δικάσουν Ρώσοι οι δικαστές. Λέω λοιπόν για Ρωσία ότι κάθε φορά που βγαίνει και λέει 4.000 υποθέσεις, πανηγυρίζουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ορίστε η διεφθαρμένη Ευρώπη. Τι θέλει να χτυπήσει και τελειώνω? Τη μοναδική αυτοδύναμη κυβέρνηση στην Ευρώπη. Παντού κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θέλει να χτυπήσει την κυβέρνηση του Σουτάκη.
4: Άρα έχει βεντέτα. Έχει βεντέτα με τον Μητσοτάκη.
1: Δεν είναι πίσω.
4: Εγώ λέω, εγώ προτείνω η Νέα Δημοκρατία να μεταφέρει τα κεντρικά της γραφείας στην Ευελπίδο, να είναι και κοντά στα δικαστήρια, κυρία Βούλτευση. Γιατί όπως είπε χθες και ο κύριος Συρίγος, δικό σας βουλευτή.
1: Θέλουν προφανώς κάποιοι η Ελλάδα να μην έχει σταθερότητα. Είναι το τελευταίο κάστρο η Ελλάδα. Αυτό έχουν ένα πάρμα.
5: Τα βάλανε με εμάς, με την Ελλάδα.
1: Το τελευταίο κάστρο είναι η Ελλάδα. Και αφού αποφασίσουν Έλληνες δικαστές...
2: Και όχι Ρώσοι, το είπατε.
1: Και όχι
0: Ρώσοι. Και πες μας, πες μας.
1: Είναι το τελευταίο κάστρο η Ελλάδα.
6: Είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν.
0: Ωχ, Παναγιά μου, τι πίνεις και δεν μας δίνεις, Σοφία Βούλτεψη, τρελοκομείο μέσα, αχ, τι ψηφίσαμε ρε παιδιά, πάμε, δώσου
1: τώρα,
0: πάλι.
1: Τώρα, εάν ζητά κάτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως ξέρετε, εμένα με φύνει παγερά αδιάφορη,
0: ναι, ναι,
1: αλλά έτσι και αλλιώς...
7: Το έχουμε καταλάβει αυτό, το έχετε ψηφίσει πολλές φορές.
1: Εννοείται, δεν πρόκειται να δεχτώ εγώ τις μεθόδους κοβέσεις.
7: Παγερά αδιάφορη.
1: Εχθές, λοιπόν, έλεγε το κύριε Μάτζο, δεν σας...
7: Επειδή η κυρία Βούλτεψη αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και μίλησε για χθεσινή επιστολή της. Μόλις χθες επίσης η κυρία Κοβέση, κυρία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας, έστειλε και στην Ελλάδα νέα επιστολή.
1: Μπράβο,
7: με την οποία μιλά για πολύ προβληματική
1: ρύθμιση
7: του κυρίου Φλωρίδη. Εγώ το, επειδή ανοίξε το θέμα των επιστολών.
1: Ναι, δεν κατάλαβα.
7: Εγώ λέω ήθελε και νέα επιστολή.
1: Έστειλε και στην Ισπανία στον
7: κύριο Φλωρίδη.
1: Και τι έγινε στο Σάνσετ, κύριε.
0: Το εξήγησε, κύριε Μάντζο.
1: Δεν θα μας πει τι θα νομοθετήσουμε, καταλάβατε.
7: Για πολύ προβληματική τη
1: συνεργασία. Καταλάβατε, δεν έχει δουλειά.
7: Για την τροπολογία.
1: Ναι, για θέλει να
0: φτιάξε
1: κυβερνή...
0: λίγο το μαλλί σου. Φτιάξε, Βούλτεψη, λίγο το μαλλί σου. Το μαλλί σου έχει χαλάσει, παιδί μου. Πρέπει να ξεκουμπιστείτε. Έχετε ρημάξει τη χώρα, το ξέρεις αυτό. Θα έρθουν οι εισαγγελείς. Πάμε, έλα ξανά, Βούλτεψη.
8: Όταν υπάρχει, κύριε Παυλόπουλε, διάλογος. Διάλογος. Mm. Δεν θα βγάλουμε τη φαντασία μας κάποια πράγματα.
9: Ναι.
8: Που να λέει συνεργάτης υπουργού στον κύριο Μελά, τον πρόεδρο του ΠΚΠ, κάνε εσύ τα μαγικά σου, είσαι μάγος, ξέρεις πώς να το φτιάξουμε αυτόν. Δηλαδή, ναι, εμείς φταίμε που μπήκαμε στη διαδικασία να επιτελέσουμε το θεσμικό μας καθήκον. Κοιτάει... Και παρεμπιπτόντως, επειδή σαν πολλοί μάγοι μαζευτήκατε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, μην κάνετε πάλι τους Χουντίνι και εξαφανιστείτε από τη Βουλή και ψηφίζετε με επιστολικές ψήφους
1: όταν έρθει η διαδικασία.
0: Ό,τι θέλουμε, ό,τι θες, δεν θα κάνεις, κυρία μου. Σε λίγο θα πάρεις πόδι από τη Βουλή, δεν κάνεις και τίποτα. Εντάξει, κάθεσαι εκεί, τζάμπα πληρώνεις. Πάμε, έλα λίγο, δώσε παιδί μου τι έγινε.
10: Φιλαράκι, τρία άτομα είμαστε. Πιάσε μια μερίδα κουκουρέτσι βαρβάτη,
0: ναι,
10: και μια καράφα ενίδρυκο από το δικό σας.
9: Το κουκουρέτσι τελείωσε.
10: Τι έπαιζε, ρε παλιά, δόθε.
9: Μα έχουμε τόσο κόσμο.
10: Και τι θα φάμε, ρε κοπρόσφυλλο.
9: Μα είναι γεμάτο το μαγαζί, δεν βλέπετε, γιατί δεν κάνατε κράτηση.
10: Τόσα χρόνια πελάτης, ρε, δεν τρεπόσαστε λίγο.
9: Να βάλω μια κοντοσούλη.
10: Βάλ το εκεί που ξέρεις. Ασυχτήρ το Μάρι.
0: Το Μάρι, το Μάρι, θα μας πεις τώρα και. Πού είμαστε, Για πάμε, έλα, δώσ' του.
11: Αρνητικό ρεκόρ κατεγράφει στην εφημερία του νοσοκομείου Αττικών. Εικόνες ντροπής με περισσότερα από 150 ράντζα στους διαδρόμους και σε κάθε διαθέσιμο χώρο του κτηρίου. Η κατάσταση στο χώρο της υγείας παραμένει αποκαρδιωτική, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να μάχεται με τις ελλείψεις και την υποστελέχωση.
12: Νοσοκομείο Αττικών. Μία ακόμα εφημερία έκλεισε αφήνοντας πίσω της αυτές τις εικόνες ντροπής. Περισσότερα από 150 ράντζα έχουν στηθεί στους διαδρόμους, μετατρέποντας κάθε διαθέσιμο χώρο σε πρόχειρους θαλάμους νοσηλείας.
3: Εγώ στον τρίτο όροφο που ήμουνα είδα γεμάτο ράντζα.
5: Νέο αρνητικό ρεκόρ καταγράφηκε στη χθεσινή εφημερία του Αττικών, με τα ράντζα που τοποθετήθηκαν να αναπτύσσουν ένα δεύτερο νοσοκομείο μέσα στο ήδη υπάρχον.
13: Έχουμε ακόμα στα επίγοντα μέσα και υπάρχουν ασθενείς. Βάλαμε πάνω από 150 ράντζα στους διαδρόμους. Δηλαδή, ένα μικρό νοσοκομείο έχει εγκατασταθεί στους διαδρόμους του νοσοκομείου, 40. Κλινικές που νοσηλεύονται 33 ασθενείς μέσα και 15 ασθενείς σε ράντζο σε κάθε κλινική του Αττικού, υπάρχουν απόγευμα και νύχτα δύο νοσηλεύτριες για 50 ασθενείς.
12: Ασθενείς που νοσηλεύονται σε διαδρόμους επί ώρες, ακόμη και μέρες, συνοδοί εξαντλημένοι, ανήμποροι να βοηθήσουν τους ανθρώπους τους.
14: Η κατάσταση, ειδικά στο Αττικό, όταν εφημερεύει, είναι πολύ επιβαρημένη.
12: Ταλαιπωρία, αγωνία και ασθενείς που ζητούν μια αξιοπρεπή αντιμετώπιση. Οι εικόνες αυτές όμως επαναλαμβάνονται σε κάθε εφημερία.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Χαμός, χαμός. Βάλε το σήμα, παιδί μου. Δώσε, παιδί μου, έλα. Έτσι.
15: Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής.
16: Όχι, απαντήστε μου στο ερώτημα.
15: Ναι, σε αυτό θα σας απαντήσω.
16: Έχετε χάσει την μπάλα στο θέμα της ακρίβειας.
15: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να κάνουμε έτσι διάλογο, συζήτηση έτσι ωραία από όπως κάνετε εδώ με όλους τους συναδέλφους. Ωραία. Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
16: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
15: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
16: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
15: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά όμως είμαστε
16: δεν ζω στην Ολλανδία να πέρω 15.000.
15: Σωστά. Είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
16: το κράτος. Αγνωρίσατε αυτό που είπα.
15: Ορίστε. Ναι, το άκουσα. Λάξει, δεν ναι. Το αγνώρισα. Ναι. Θα το απαντήσω. Ναι. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι ότι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε. Μάλιστα. Και εγώ θα πω ότι.
16: Δεν για να κάνετε παρατηρήσει. Θα σα αντολίσετε. Να κάνετε τον παρατηρητή σα.
0: Θα κάνουμε τον παρατηρητή. Γιατί εσύ. Τον παρατηρητή θα κάνουμε, κύριε. Γιατί είμαστε.
15: Εκείνο που έχω να πω είναι το εξής.
16: Όχι, απαντήστε μου στο ερώτημα.
15: Ναι, σε αυτό θα σας απαντήσω.
16: Έχετε χάσει την μπάλα στο θέμα της ακρίβειας.
15: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Να κάνουμε έτσι διάλογο, συζήτηση έτσι ωραία από όπως κάνετε εδώ με όλους τους συναδέλφους. Η ακρίβεια είναι ελληνικό πρόβλημα.
16: Είναι και ελληνικό πρόβλημα.
15: Και ελληνικό. Είναι και πανευρωπαϊκό.
16: Ναι, αλλά εγώ ζω εδώ.
15: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά όμως είμαστε
16: δεν ζω στην Ολλανδία να πέρω 15.000.
15: Σωστά. Είμαστε μέσα λοιπόν σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα. Είμαστε
16: το αγνωρίσατε αυτό που είπα.
15: Ορίστε. Ναι, το άκουσα. Λάξει, δεν ναι. Το αγνώρισα. Θα το απαντήσω. Εκείνο λοιπόν που έχω να πω είναι η ακρίβεια, η οποία είναι υπαρκτή και την οποία ποτέ δεν την αμφισβητήσαμε. Και εγώ θα πω ότι.
16: Για να κάνετε παρατηρήσεις.

0: για τις μεταπολίτευσεις.
1: Μάλιστα. Κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα εδώ ζωντανά στη σατυρική εκπομπή Ράδιο Μπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης. Πού είσαι? Κάνε. Εδώ, έλα, πάμε να εδώ είμαστε. Και να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να χαμογελάτε για αυτό, γιατί τους ενοχλεί, τρελαίνονται. Σου λέει, τους βάζουμε τόσα πολλά, τους παίρνουμε τόσα πολλά και αυτοί ακόμη έχουν το χαμόγελο. Και πάμε! Γεια σας! Να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους γύρω σας, το διπλανό σας, εκεί, γιατί μας χρειαζόμαστε όλους.

0: Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Τώρα, ο Βαλής, κάτι άλλο.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα.
2: Η μουσική αμπαλής.
1: Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Τώρα η Ελένη έπαψε να κλαίει. Έχει στα μαλλιά της τις νυφάδες μια μικρή.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου, ένα κλουβί.

και το όνειρο σαν τη σφαίρα τρέχει. Στο μυαλό μου το αντίο, μια φωνή, ένα λιώτικο βλέμμα με πονάει τάχα.

0: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη των καιρών.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Μπόρ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Ανάψε πάλι σφισμένη φωτιά στις τάχτες της αφλόγα. Παιχνιδίζω, ξαναγυρίζω. Τόσκασα απ' τις νύχτα στην αγκαλιά, σαν λάμψη το σκοτάδι της. Ξεσκίζω, ξαναγυρίζω, ξαναγυρίζω. Στον χτύπων σου τον ήχο να τραγουδήσω, στις φλέβες σου σαν αίμα να κυλήσω, και στο σφιγμόν σου το χώρο να ζαλιστώ. Με τις αλήθειες σου το φως να πλημμυρίσω, απ' το ποτήρι σου να πιω και να μεθύσω, και στις αγάπη σου τη χώρα

Έριξα πλάνες και στοιχιά στη φωτιά και μόνος μου το δρόμο συνεχίζω. Ξαναγυρίζω. Πάγος η ψυχή μου στη λησμονιά, στον ήλιο της πατρίδας σου γυρίζω. Ξαναγυρίζω. Ξαναγυρίζω. Στον κτύπων σου τον ήχο να τραγουδήσω, στις φλέβες σου σαν αίμα να κυλήσω, και στο σφιγμόν σου το χώρο να ζαλιστώ. Με τις αλήθειες σου το φως να πλημμυρίσω, απ' το ποτήρι σου να πιω και να μεθύσω, και στις αγάπη σου τη χώρα

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Η Δίκη με του Καφκά, τα Άνθη του Μποντλέρ. Κομίστε μέσα γλαύκα στην πόλη με τραχτέρ. Μια πόλη που βρυχάτε στα βάθη του Ρεμπό. Νεφέλη που πλανάτε στις χάρις στο ταγκό.

κι είμαι νταμάρι πια Θεό. Ο πρώτος μάλλον είμαι, ρωτήστε να Θεό. Όπου με γράψουν κι είμαι νταμάρι πια Θεό.

ρωτήστε το γιατρό. Εγώ ενθαδεκή με κλεινώ σε φιλιατρό. Δεν ξέρω πως είμαι, ρωτήστε το γιατρό. Εγώ ενθαδεκή με κλεινώ σε φιλιατρό.

0: ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Σαγαπώ.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος, Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά,
1: με γέλιο να χαρείτε.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

στα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή κυπουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιά στα χέρια.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

κι άλλο ένα. Κέρναμε και μένα. Απόψε άναψε η ματιά σου με τύλιξε η φωτιά σου.

πάρω η ζωή μου. Καπνός η αντοχή μου. Έχει αλλάξει η εποχή μου. Μου διάζει η φωνή.

0: δες.
1: Δες, είμαστε ακόμα εδώ. Κι όσα κι αν πάθαμε, όσα κι αν ζήσαμε,
0: δεν βολευτήκαμε, δεν πουληθήκαμε, φίλοι μου, να.
2: Διψάμε ακόμα σαν να είμαστε παιδιά και επιμένουμε σαν να είμαστε παιδιά.

πειράσματό σου με γι' αυτό χίλιες φορές ξανά και ξανά. Ώσπου στο τέλος να τρομάξει αυτός ο κόσμος

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από τον Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με Τέχνη τον Καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Δεν είναι ο έρωτας σακάκι να φοράς, ούτε πουκάμισο μισάνοιχτο

δεν είναι η αγάπη μονοπάτι φωτεινό. Έχεις παράγματα από καρδιές που κλείσαν. Μ' αφήνει πάνω σου ένα χρώμα γαλανό. Απ' τα φωτάκια του ουρανού